0: Λοιπόν, θέλω να δώσετε ένα δυνατό χειροκρότημα για να ξεκινήσουμε αυτό το υπέροχο βράδυ. Εδώ στην ορχηστρέτα μας παρακαλώ. Στο μαέστρο, Σαββόνα στον ήχο. Αυτό πάει κάπως έτσι τώρα.
1: Σήκωσε το τηλέφωνο.

είσαι κόμπινο σε φωνάζει. Δηλητηρίο που στάζει κάτω από τα χέρια σου. Φιλάνε και μη διστάζεις. Τον άλλο παίξω σου χάζεις. Αν χαρτιά μου μην τρομάζεις.

θάλασσα. Το χειμώνα αφού σ' αρέσει η θάλασσα. Τη δουλειά σου για να είμαι κοντά σου κάθε μέρα. Κι αν δεν γίνεται, ας προσλάβουνε και εμένα. Δεν θα άλλαζα όμως αυτά τα μάτια. Αυτά τα μάτια τα γλυκά με κάνουνε κομμάτια. Δεν θα άλλαζα μωρό μου, το φύλακα αγγελό μου, τον κόλλητό μου, το μικρό θεό μου, ναι.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: That brings us to 26 minutes past 7 o'clock on a Tuesday morning. Once again, Kalimera, looking forward to Costa Perdikaki on his way, the Professor Petro Vamvaka, Manny Frangidakis. We're back. It's September, ladies and gentlemen, and back to school for the kids. So, kalo kurayo ke kalo diavasma this year for all the kids. Don't forget the Greek schools, all the local parishes. Check with your local parish for Greek school classes. And let's get those kids into Greek school like we used to go long, long ago. All right, thank you to Michael Janity. Where would we be without Michael here, our operations manager? He was able to fix the issue with the downloading of today's Voice of Orthodoxy, so we'll air it next. Up next, Ifonitis Orthodoxias, Kathe Proi ke Kathe Bobi, and it is a presentation of His Eminence Metropolitan Methodios, along with our entire metropolis of Boston, and weekdays with Father and Presbytera Koulianos. So let's enjoy this September 1st morning Voice of Orthodoxy.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, εορτάζουμε τη μνήμη των Αγίων Σιμεών, του Οσίου, του Στυλίτου και επίσης εορτάζουμε τη μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Γυναικών και Αμούν, του Διακόνου. Επίσης εορτάζουμε τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Καλίστης, Ευόδου και Ερμογένους. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Ύστερα ήρθε στη Ναζαρέτ, όπου είχε μεγαλώσει. Το Σάββατο πήγε όπως συνήθιζε στη συναγωγή και σηκώθηκε να διαβάσει τις γραφές. Του έδωσαν το χειρόγραφο με τα λόγια του προφήτη Ισαΐα. Ο Ιησούς το ξετύλιξε και βρήκε το σημείο όπου ήταν γραμμένο το εξής. Το πνεύμα του Κυρίου με κατέχει, γιατί ο Κύριος με έχρισε και με έστειλε. Να αναγγείλω το χαρμόσυνο μήνυμα στους φτωχούς, να θεραπεύσω τους συντριμμένους, ψυχικά και στους εχμαλώτους να κηρύξω απελευθέρωση. Στους τυφλούς ότι θα βρουν το φως τους.
2: The Gospel reading is according to St. Luke. At that time, Jesus came to Nazareth, where he had been brought up, and he went to the synagogue, as his custom was, on the Sabbath day. And he stood up to read, and there was given to him the book of the prophet Isaiah. He opened the book and found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord." And he closed the book and gave it back to the attendant and sat down. And the eyes of all in the synagogue were fixed on him. And he began to say to them, "Today this scripture has been fulfilled in your hearing." And all spoke well of him at the gracious words which proceeded out of his mouth.
1: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική εσάς και την
3: Υπηρεσία.
0: voice of Orthodoxy every broadcast right here on Grecian Echoes.

0: and encourage loyalty and patriotism to the United States of America while simultaneously cultivating the ideals of Hellenism.
1: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα. Καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
2: Το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR. Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτήμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
3: Καρπούζης Commercial Refrigeration. We'll continue this music right up until 8 o'clock. Nicoletta's top of the hour news report coming up. And once again, don't forget, this weekend, Labor Day weekend, two festivals, St. Anari, Marlborough, St. George, Lynn.

0: Πολιτείες εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει βάσει της προσωρινής συμφωνίας που υπογράφηκε τον Ιούνιο, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεξκιάν στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάη στο Μπισκέκ του Κυργιστάν. Την ίδια ώρα, χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα συνοδεύτηκε από πολλές επιθέσεις από αέρος με πλήγματα κοντά σε νοσοκομείο. Ο Ρώσος Υπουργός Οικονομικών συμμετείχε χθες στην πρώτη ημέρα των συνομιλιών της G20 που φιλοξενούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών είχε επίσης κατηδίαν συνάντηση με τον Σιλοάνοφ στο περιθώριο της Συνόδου. Η απόφαση της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να επαναφέρει τη Ρωσία στις εργασίες συνάντησης προκάλεσε νέες εντάσεις με τους Ευρωπαίους συμμάχους, οι οποίοι επιθυμούν να συνεχιστεί η διεθνής απομόνωση της Μόσχας λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Αντιμέτωπες με ένα νέο κύμα καύσωνα αναμένεται να βρεθούν τις επόμενες μέρες περιοχές της Νότιας Γαλλίας, με τον υδράργυρο να αναμένεται να ξεπεράσει και πάλι τους 35 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τις προβλέψεις. Υψηλές θερμοκρασίες αναμένονται και στην κεντρική Γαλλία καθώς και στο Παρίσι, όπου ο υδράργυρος θα ξεπεράσει κατά τόπους και τους 30 βαθμούς. Στο Νεπάλ τώρα και στην τραγωδία που συνέβη, πάνω από 1.000 νεκροί, χιλιάδες αγνοούμενοι, εκατοντάδες εγκλωβισμένοι σε πλημμυρισμένες σύραγγες, ενώ η κατάρρευση παγετώνα προκάλεσε τεραστίων διαστάσεων καταστροφή. Στην Ελλάδα, ο ιός του Δυτικού Νείλου εξαπλώνεται με νέα κρούσματα να κάνουν την εμφάνισή τους και σε άλλες περιοχές της χώρας. Οι ειδικοί έχουν επισημάνει ότι ο μήνας Σεπτέμβριος θα είναι δύσκολος μήνας. Σε μια καθοριστική τροπή για την εθνική ασφάλεια και την αμυντική στρατηγική της Ελλάδας, υπεγράφει στο Τελαβίβ διακρατική συμφωνία με το Ισραήλ για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Το αμυντικό πρόγραμμα περιλαμβάνει την απόκτηση κορυφαίων αντιεροπορικών συστημάτων και υπερσύγχρονων ραντάρ με εμβέλεια που εκτείνεται βαθιά στην ενδοχώρα της Μικράς Ασίας. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,70% και στις 53.185,90 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, 9-8 κέρδισαν χθες οι Red Sox στους Mariners και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 6:45. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 68 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα, με εκδήλωση βροχής και καταιγίδας ανά περιοχές, και στους 71 βαθμούς θερμοκρασία αύριο με συννεφιά. Στους 76 βαθμούς ο υδράργυρος την Πέμπτη με καταιγίδες. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την Ελληνική Ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: And now it's time for Greek inventions that changed the world, brought to you by the Davos family. Did you know that without the Greeks, you may not have gotten to work on time today? The first alarm clock was created in ancient Greece by Ctesibios, a Hellenistic engineer and inventor. He developed an elaborate system of dropping stones onto a gong to make an alarming sound.
2: When your car needs service, trust the family that thousands of your neighbors have trusted for years. The Zlatkos family at Pleasant Car Care. With locations in Newton and Watertown, Pleasant Car Care has earned outstanding customer reviews and recognition for honest service, expert repairs, and a commitment to treating every customer like family. Their ASC-certified technicians, AAA-approved service, and industry-leading warranties help keep you safely on the road. Visit Pleasant Car Care at 441 Watertown Street in Newton, or Pleasant Car Care at 102 Pleasant Street in Watertown. Pleasant Car Care, where honesty, quality, and family service come standard.
3: Για 50 και πλέον χρόνια το Γραφείο Τελετών Φάγκας έχει συμπαρασταθεί

0: βοηθήσει στις πιο δύσκολες στιγμές που μπορεί να βρεθεί μια οικογένεια. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι το Γραφείο Τελετών Φάγκας προσφέρει τις υπηρεσίες του και της εκτός περιοχής του Watertown. Έχει συνάψει συνεργασίες με άλλα γραφεία τελετών στη Μασαχουσέτη και στη Νέα Αγγλία. Μπορούν να πραγματοποιήσουν τελετές και κηδείες σε όλη την Ανατολική Μασαχουσέτη, στο North Shore, South Shore, Metro West, Brockton και όλα τα προάστια της Βοστόνης, Jamaica Plain, Rosendale και όλα τα άλλα. Για 50 και πλέον χρόνια και 3 γενναίες, η οικογένεια Φάγκας βοηθά τις ελληνοαμερικανικές οικογένειες στις πιο τεθλιμμένες στιγμές τους, τιμώντας τη μνήμη των αγαπημένων τους και κατευνάζοντας την επόμενη μέρα. Γραφείο Τελετών Φάγκας, τώρα παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε όλη τη Νέα Αγγλία. Τηλέφωνο 617-926-2163.
1: Would you like to spend your day worrying about doing taxes and making important financial decisions? Of course you wouldn't. Leave it to the professionals at Nicholas A. Papakarikos, CPA, PC in Boston. Whether your goal is preparing for retirement, college savings, or estate strategy, their personalized service focuses on your needs, wants, and financial goals and objectives. Stop all the unnecessary worrying and contact them today. Find more information on their website at papakarikoscpa.com.
2: Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα του θα σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστος, στη Σαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Πόρτο στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική, σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!
3: With new discoveries in technology and life sciences today, Starkweather and Shepley are here to ensure you for a brighter tomorrow. By taking the time to listen to your company's needs, we will provide number one solutions for all aspects of the business. From clinical trials to e-commerce, we have you covered. For more information, check out our website at starshep.com or call us at 781-320-9660. Again, 781-320-9660.
4: Starkweather and Shepley Insurance with President Andrew Fotopoulos.
5: Shout out to Andy Fotopoulos. About 9 minutes past 8 o'clock. It's a Tuesday morning. Once again, Kalimera sas, Grecian Echoes. I'm your host, Teddy Dimitriadis. Kostas Perdikakis is on his way, as is the Professor Petro Vambaka. Stamatis Astra News Report in both Greek and English coming up at 9 o'clock. Manny Frangidakis at 11. It's a Tuesday. And glad you are with us.

0: σουβλάκι, σπανακόπιτα, ντολμαδάκια, χωριάτικη σαλάτα, λουκάνικο, αυγολέμονο, παπουτσάκια και υπέροχα επιδόρπια, μπουγάτσα, λουκουμάδες, γαλακτομπούρικο. Και όσοι από την παρέα επιθυμούν αμερικάνικο φαγητό ή και ιταλικό, έχουν την επιλογή. Το μενού διαθέτει τα πάντα. Φωτιά Greek Taverna στο 401 South Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πάτε και φάτε.
1: Αθήνα International Foods. Για περισσότερο από 30 χρόνια, το Αθήνα International Foods προμηθεύει την αγορά της Νέας Αγγλίας με άριστης ποιότητας προϊόντα μεσογειακής διατροφής. Στο κατάστημα Αθήνα International Foods θα βρείτε ελαιόλαδο, τυρί, ελιές, μπαχαρικά, ζυμαρικά και πατκιταρισμένα προϊόντα. Επίσης μια εκλεκτή ποικιλία κρασιών. Εβδομαδιαίως ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, το Σάββατο 8 με 6 και την Κυριακή κλειστά. Η διεύθυνση 753 Pleasant Street στο Brockton και το τηλέφωνο 508-588-9731.
2: I really want deep sea scallops. Let's eat at a seafood restaurant.
3: Well, I want roast turkey with stuffing.
4: I want chicken parmesan.
5: We will not find a place with all three of these options.
6: Jimmy's Broad Street Restaurant in Weymouth has all of these options and even more. You can come sit down or call 781-337-6620 to place a takeout order. Jimmy's Broad Street offers a clean atmosphere, reasonable prices, and has a classic diner ambiance. And with its 20 years of experience, we are sure you will be happy with their service.
7: Καλημέρα, ακούτε την ελληνική ηχό. Μην ξεχνάτε, για αφιερώσεις, διαφημίσεις, εκδηλώσεις, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 781-545-5757. Μην ξεχνάτε, ελληνική ηχό.

0: Η εταιρεία Catania Spagna Corporation εδώ και 35 χρόνια επεξεργάζεται, συσκευάζει, εμπορεύεται και εξάγει πρώτης ποιότητας λάδι λιανικός ή χοντρικός. Προσφέρει ακόμη organic non-GMO λάδια, λάδι για τηγάνισμα, μαγειρικά λίπη και προϊόντα ομορφιάς με κύριο συστατικό το λάδι. Ιδρύθηκε το 1945 και διαθέτει τα προϊόντα της μέσω διανομέων και αντιπροσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η έδρα της είναι το Άγερ της Μασαχουσέτης και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 978-772-7900.
1: Καλημέρα από την Γιάννης Distributing Company. Ο Γιάννης Μυρίσης που μας φέρνει τις ελληνικές μπύρες, τα ελληνικά κρασιά και ποτά. Από μπύρες, την Fix και Μύθος. Από τα καταπληκτικά ελληνικά κρασιά, το Κουρτάκι, Βοιατζής, Κώστα Λαζαρίδης, Κεχρής, Τσέλεπος, Γεροβασιλείου, Βιβλία Χώρα, Εννέα Μούσες, Μαλαματίνα και το Estate Χατζημιχάλης. Από ποτά, το καταπληκτικό οπλό Μαριούζο, Χαράκι Τσικουδιά, Ιδονικό Τσίπουρο και Ψυχής Μαστίχα. Μπορεί να βρείτε όλα αυτά τα ποτά, τα κρασιά και τις μπύρες στα ποτοπολία και στα εστιατόρια. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον Γιάννη Μυρίση 413-330-7245 ή στο website www.yannisdistributing.com.
2: Here for Boston since 1898. For more than four generations, the Cooperative Bank, TCB, has been helping their customers make their goals and dreams a reality. With locations in Rosendale, West Roxbury, Charlestown, and Jamaica Plain, their core values are to do the right thing, to draw strength from diversity, committed to their communities, putting their customers and people first. Again, here since 1898, the Cooperative Bank. To speak Greek or English, contact Irene Koletis out of the main office in Rosendale at 617-325-2900. Again, that's 617-325-2900, the Cooperative Bank.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss out.
3: Καλημέρα, Σταμάτη.
4: Καλημέρα, Σταμάτη.
5: Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε?
4: Καλώς ήρθες. Welcome back.
3: Welcome back.
5: Ευχαριστώ, ευχαριστώ και καλό μήνα να πούμε. 1η Σεπτεμβρίου σήμερα. Συνευχές. Μπούμε στο φθινόπωρο, έτσι μην χάσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από τη Μέση Ανατολή, καθώς το Σαββατοκύριακο οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν αντάλλαξαν πυρά για πρώτη φορά μετά από ένα μήνα, στέλνοντας ξανά το πετρέλαιο πάνω από τα $90 και για δύο μέρες μετά εξακολουθεί να είναι η πρώτη είδηση που έχει αναταράξει τον κόσμο.

και η ειλικρινής ομολογία της αγοράς ότι ποτέ δεν σταμάτησε να φοβάται αυτό τον κίνδυνο, απλώς σταμάτησε να μιλάει δυνατά για αυτόν. Η απόδοση επίσης του δεκαετούς ομολόγου έχει φτάσει σε υψηλό 20 μηνών, καθώς αυτές οι ανανεωμένες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνουν τους φόβους για τον πληθωρισμό. 4,7 το δεκαετές ομόλογο της Ιαπωνίας εκτινάθηκε στο 3% για πρώτη φορά από το 1996, καθώς η παγκόσμια αγορά των ομολόγων προετοιμάζεται για μια μεγαλύτερη και πιο δαπανηρή περίοδο υψηλών επιτοκίων. Έχουμε καταιγίδες και τροπικές καταιγίδες και τυφώνες στον κόλπο του Μεξικού, κόλπο της Αμερικής, όπως λέει τον έχει ονομάσει πλέον η κυβέρνηση. Η καταιγίδα Εντουάρ πλησιάζει και θα φτάσει κοντά στο Τέξας και την Λουιζιάννα σήμερα. Το ανώτατο δικαστήριο, το Supreme Court, άνοιξε τον δρόμο χτες για τον πρόεδρο Τραμπ να συνεχίσει την κατασκευή της νέας αίθουσας χορού, το Ballroom, στον Λευκό Οίκο, απορρίπτοντας την προσπάθεια μιας ομάδας συντήρησης να σταματήσει επαόριστον το αμφιλεγόμενο έργο. Και στον άλλο πόλεμο, δυστυχώς, τα πράγματα συνεχίζονται, Ουκρανία και Ρωσία έχουν εκατέρωθεν επιθέσεις. Μάλιστα, η αυξανόμενη ικανότητα της Ουκρανίας να χτυπά βαθιά μέσα στην Ρωσία είναι η καινούρια δύναμη που έχει κάνει με τα drones μεγάλης εμβέλειας που μπορούν να πετάξουν και 1500 μίλια. Στα ελληνικά νέα να πάμε, και εκεί είναι αυτό που δεσπόζει στην ιδιοσιογραφία, είναι η νέα αμυντική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, ονομάζεται Ασπίδα του Αχιλλέα, 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η μεγαλύτερη του είδους στην ιστορία για το Ισραήλ σύμφωνα με τον Νετανιάχου. Η συμφωνία υπογράφηκε χτες στο Τελ Αβίβ μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας και της Διεύθυνσης Άμυνας του Ισραήλ. Προβλέπει την κατασκευή του πρώτου πλήρως ολοκληρωμένου πολυεπίπεδου δικτύου αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας, το περίφημο DOME, στην Ελλάδα από το Ισραήλ. Η Ελλάδα γίνεται το πρώτο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί αυτού του είδους ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής άμυνας, φόλου, κατασκευασμένης ειδικά για την εντόπιση των ακριβών απειλών τόσο από την Τουρκία όσο και από το Ιράν. Μια ασπίδα αυτού του μεγέθους δεν αγοράζεται από μια χώρα όπως η Ελλάδα που αισθάνεται ασφαλής. Αντίθετα, αγοράζεται από μια χώρα που έχει κάνει τους υπολογισμούς και έχει αποφασίσει ότι οι απειλές στην γειτονιά δεν είναι πλέον θεωρητικές. Αυτό έρχεται μετά από 8 μέρες αφού ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας χαρακτήρισε τους περιορισμούς της αμυντικής βιομηχανίας στρατηγικής ευθύνες στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Και έρχεται καθώς η σχέση του Ισραήλ με την Τουρκία έχει ψυχρανθεί σταθερά λόγω της Συρίας, της Γάζας και γενικότερα της περιφερειακής τάσης. Ελλάδα και Ισραήλ έχουν χτίσει αθόρυβα μία από τις πιο ουσιαστικές συνεργασίες ασφάλειας στην Μέση, στην Ανατολική Μεσόγειο. Να πάμε και στα παγκόσμια οικονομικά νέα. Είχαμε απώλειες χθες στο χρηματιστήριο, όμως ο Αύγουστος έκλεισε σταθερά προς τα πάνω. Το S&P σημείωσε άνοδο 2,6 για τον Αύγουστο. Το Nasdaq άνοδο 3,9 και το Dow Jones σημείωσε και αυτό το 5ο συνεχόμενο θετικό του μήνα. Όπως είπαμε, τα ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου έχουν εκτιναθεί στο υψηλό 20 μηνών, 4,78%, καθώς οι ανανεωμένες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή αναζωπήρωσαν τις ανησυχίες για πληθωρισμό. Οι αγορές αποτιμούν πλέον τιμές με καλύτερες και πιθανότητα πάνω από 50%, η Κεντρική Ομοσπονδιακή Τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια στην συνεδρίασή της το Σεπτέμβριο. Έτσι έχουμε ένα Σαββατοκύριακο το οποίο κόστισε σε αυτήν την αγορά που είχε για 5 συνεχούς μήνες καλές ειδήσεις. Μόνο χτες, αλλά όπως φαίνεται και σήμερα, υπάρχει μια

0: μεγάλη ευθραστότητα που κρύβεται κάτω από την ήρεμη εβδομάδα που παράγει αυτός ο πόλεμος. Τέλος, στα αθλητικά μας νέα, να ξεκινήσουμε με το ελληνικό ποδόσφαιρο. Χτες και την Κυριακή είχαμε τη Super League. Η ΑΕΚ ήταν αυτή που στραβοπάτησε, καθώς είχε hangover από το Champions League και έφερε ισοπαλία με την Κηφισιά και πάλι καλά που δεν έχασε. Ενώ όλες οι άλλες ομάδες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Άρης, όλοι νίκησαν τα δικά τους match. Οι Red Sox χρειαζόντουσαν ένα δύσκολο φινάλε, τελικά στα extra innings νίκησαν 9-8 χτες το βράδυ το Seattle. Έτσι έσωσαν λίγο κάτι από την άσχημη σειρά που είχαν με τους Yankees. Χάσαμε 3 από τα 4 στο Bronx. Μας σκοτώσανε κιόλας 16-1 την Κυριακή, αλλά χτες την Δευτέρα ανάκαμψαν. Έτσι ελπίζουμε σε ένα καλό τέλος και να μπούμε, γιατί όχι, και στα play-offs. Θυμάστε πως ήταν το Μάιο και τον Ιούνιο. Αλλάζουν οι καιροί. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής μας ηχούς, που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
1: Λοιπόν, καλώς... Καλώς ορίσατε και καλώς ήρθατε από το Πάτριον έδαφος, Σταμάτη.
0: Ευχαριστώ.
2: Περιμένα, Σταμάτη.
1: Έχουμε την ευχάριστη ανακοίνωση σας κάνουμε ότι ο προφέσορ, κύριος Βαμβακάς, ήρθε στην ώρα του σήμερα. Συγχαρητήρια, κύριε καθηγητά.
3: Καλημέρα.
1: Είμαστε πολύ περήφανοι για σας.
2: Και εγώ για σας. Ανταποδίδω τις ευχές. Απάκρισα.
1: Καλό μήνα να έχουμε.
3: Καλημέρα, Σταμάτη. Did you have a great trip?
0: Καλημέρα.
1: Τελικά.
3: That's all he's got.
1: Τελικά, τι συνέβη. Δεν κοίταξα το παιχνίδι. Τι συνέβη με την ΑΕΚ? Και στο τελευταίο λεπτό ισοφάρισε η Κηφισιά.
0: Ήταν τυχερή η ΑΕΚ που δεν έχασε. Μπορεί να ισοφαρίστηκε στο τελευταίο λεπτό, αλλά είναι αυτό που λέμε ευρωπαϊκό hangover. Δεν πήγανε καλά. Το μυαλό δεν ήταν εκεί, όσο και να. Δεν είναι εύκολο. Όσο και να τους λες και να. Δεν είναι καθόλου εύκολο να ξέρεις ότι θα παίξεις τώρα με τον Εμπάπετ και τη Ρεάλ Μαδρίτη και τον Χάλαντ. Και τώρα να πας τώρα στη Λεωφόρο σε 100 άτομα.
1: Και δεν πήγε κανείς οπαδός της ΑΕΚ. Γιατί δεν πήγανε?
0: Αυτό είναι θέματα της αρχής. Δεν αφήνουν τους φιλοξενούμενοι ομάδα να. Αλλά τώρα σε 100 άτομα μπροστά σε ένα παλιό γήπεδο δεν είναι τώρα. Τέλος πάντων, ήταν πολύ άσχημη η απόδοση και πνευματικά και τακτικά. Ήταν δύσκολη η Κυριακή.
1: Τέλος πάντων, το ίδιο και ο Όφη το ίδιο έχει τα ίδια προβλήματα.
2: Η Κηφισιά όμως κόβει βαθμούς από όλους τους πρωτοπόρους. Δηλαδή τα χρόνια που είναι στην πρώτη εθνική και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ Ολυμπιακός έχουν βρει πρόβλημα με την Κηφισιά.
0: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είμαστε μόνοι.
1: Αυτός ο προπονητής κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, ο Βραζιλιάνος, ο οποίος έπαιζε στον Παναθηναϊκό, μου φαίνεται έπαιζε αυτό, σε προπονητή.
0: Ναι, ο Αργεντίνος είναι.
1: Αργεντίνος, συγγνώμη, Αργεντίνος. Μπέρδεψα το σόβρακο με τη γραβάτα. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Εντάξει, πάντως και οι δύο είναι Νότια Αφρική, ας πούμε. Αμήν Αμερική.
3: Νότια Αμερική. Wow. Anyway, Stamati, thank you. We'll regroup with Stamati and Manny at 11 o'clock.
0: Θέλω μια πολύ με καλή ανάλυση να ακούσω από τον κύριο καθηγητή για την συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ.
1: Θα σου πω εγώ τη δική μου τη γνώμη προκαταβολικά. 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Το Ισραήλ θα βγάλει αρκετά λεφτά για να ισοβαθμίσει με τα λεφτά που χάλασε να επιτεθεί στο Ιράν.
3: Yeah. Θα τα συζητήσουμε. Thank you, Σταμάτη. Thank you, αγόρι μας. We'll talk soon.

0: καινούριο κατάστημά σας σήμερα, εξασφαλίστε την επιτυχία του συνεργαζόμενοι με την εταιρεία Costas Provisions Company. Η διεύθυνση 255 Southampton Street στη Βοστόνη.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. The Gardens is a non-sectarian, non-profit organization and has no religious or residential requirements.
2: Okay, great. What was the order again?
3: How many times do I have to tell you? One breakfast blend, one New England donut shop, and one hazelnut cream for the boss.
2: Okay, what brand was that again?
3: New England Coffee. That's the only kind that makes me want to come into work. At New England Coffee, your office will thank us for making everyone happy and alert for a long day's work. From dark coffee to tea and everything in between, get your hands on some New England Coffee today at www.newenglandcoffee.com.
4: To accompany Sevan Bakery's diverse selection of prepared homemade foods and gourmet delights is their wine cellar with wines from the Napa Valley, Armenia, and more. Sevan also carries Armenian beers and other beverages. From the mixing bowl to the bakery case, every bakery product is handmade using traditional recipes and preparation methods. Carrying a complete assortment of olives, nuts, dried fruits and grains, as well as international cheeses and dried meats. 599 Mount Auburn Street, Watertown. SevanBoston.com. Thank you and Shinora Galutyun.
0: Μαραθώνας Φέτα Τσίζ. Το νόστιμο λευκό τυρί που κατέκτησε όλο τον κόσμο ζωντανεύοντας την αίσθηση της γεύσης με τον αλμυρό και πικάντικο χαρακτήρα του. Μαραθώνας Φέτα Τσίζ συνοδεύει όλα τα γεύματα, τις υπέροχες σαλάτες, αλλά είναι και το κυρίαρχο υλικό σε μία σειρά από συνταγές. Μαραθώνας Φέτα Τσίζ διανέμεται από το Costas Provision Company.
5: Καλημέρα σας, είμαι ο Κώστας ο Περδικάκης και σας περιμένω κάθε Τρίτη εδώ στο σταθμό μας. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε.
6: Good morning everybody, καλημέρα.
7: Καλό μήνα.
5: Καλό μήνα να έχουμε.
6: Πέτρο, Κώστα, καλό μήνα.
5: Τελικά ο μήνας μπήκε στραβά, βροχή.
7: Μια χαρά, βροχούλα.
6: Although it's not the first,
7: το ποιηματάκι του.
5: Να σου εξηγήσω. Ναι. Τα πρωτοβρόχια.
7: Βρέχει ο ουρανός και τη γη ποτίζει. Στα φυτά και στα σπαρτά τη ζωή χαρίζει. Έτσι.
5: Σας τα μαθαίνανε στη.
7: Τα μαθαίνανε όλα. Στο σχολείο τα μαθαίναμε.
6: My favorite
7: mathematics. Η κυρία Αλεξοπούλου σε λίγο θα τα ακούσει και θα την παραγωγήσει.
5: Θα γράψει βήμα
6: για το Σεπτέμβρη.
7: Θα πω οπωσδήποτε.
5: Τέλος πάντων, πρέπει να καταλάβεις ότι εμένα δεν μου αρέσει πάρα πολύ η βροχή. Θέλω να βρέχει τη νύχτα, ας πούμε, και την ημέρα να είναι λιακάδα. Εντάξει, λοιπόν. Λοιπόν, ο καθένας με τον πόνο του.
7: Τα λεφτά,
5: και εσύ με τα όπου φωνεί και ο.
6: Να την, we were talking about κυρία Αλεξοπούλου, and there she is. Καλημέρα σας, καλό μήνα κυρία Αλεξοπούλου.
8: Καλό μήνα, καλό Labor Day weekend και όλα να είναι καλά. Και ό,τι χρειάζεται δεν ξέρω, τα έχω γράψει και εδώ στο πείμα.
6: Ακούμε, ακούμε.
8: Λοιπόν, το Σεπτέμβρη το έχω γράψει, εντάξει, αυτό είναι ο τίτλος. Πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη έχουμε ένα χαλαντέι που το λέμε Labor Day. Ο εργατικός λαός της Αμερικής ψήφισαν μια μέρα αργία και εδώ φυσφολαό δικαιοσύνη καθιερωμένη η μέρα Δευτέρα αργία. Του Σεπτέμβρη ο καιρός είναι ιαματικός, λίγη ζέστη, λίγο κρύο, είναι η φύση μεγαλείο. Το καλοκαίρι φεύγει, αλλάζει ο καιρός και θα κρυστεί ο ήλιος ο πολύ ζεστός. Τελείωσαν οι διακοπές, κατασκηνώσεις καλοκαιρινές, άδειασαν οι ακρογιαλίες, γεμίσαμε έπνευση χαρές. Θα ανοίξουν τα σχολεία όλα σιγά σιγά, στο σύστημα θα μπούμε με τάξη και χαρά. Τα παιδιά και οι διδασκάλοι στα σχολεία ήρθαν πάλι, έτσι θα συγκεντρωθούν, θα διαβάσουν, θα χαρούν. Θα μαθαίνουν κάθε μέρα πιο πολλά και πιο σπουδαία, όλοι θα γυρνούν στο σπίτι με χαρά και σοφροσύνη. Θα τους ευχηθούμε όλοι η χρονιά να είναι ρολόι, καλή πρόοδο, χαρά, υγεία και καλή φιλοσοφία. Καλημέρα.
6: Καλημέρα κύριε Αλεξοπούλου. Ωραία, πολύ ωραία. I love that.
8: Καλημέρα, σας ευχαριστώ.
6: Εμείς σας ευχαριστούμε. Ένα holiday που το λένε Labor Day. I love that. κύριε Αλεξοπούλου. Μπράβο, μπράβο. All right, here we are. Δεκέ του Περδικάκη, officially open.
5: Και έχουμε, σερβίρουμε και καφέ σήμερα.
6: Δεν έχουμε καθόλου καφέ. Όποιος είναι εδώ,
5: ξέρεις που,
6: με ένα καφεδάκι περάστε.
5: Δεν ξέρω αν μας ακούει Χάιδο να μας φέρει καμία μπουγάτσα. Θυμάσαι, μία φορά λέμε, πάρε να είχαμε μία μπουγάτσα. Και περνάει 45 λεπτά, έρχεται η Χάιδο, μας φέρνει. Τι να σου πω, δηλαδή, ένα τεψί γεμάτο μπουγάτσες. Ο Σταμάτης και φάει το μισό σε 10 λεπτά.
6: I forgot what a καλόφαγα Σταμάτη. I don't know, is he still a καλόφαγα?
7: Το ρωτήσεις 11
6: ώρα. Anyway, always encourage audience participation.
5: Πέτρο, όταν έχανε Red Sox 16-1, λέει η γυναίκα μου, λέει, έχει πάει ο Πέτρος στο παιχνίδι σήμερα, γιατί σου είχαμε τηλεφωνήσει στο προηγούμενο βράδυ.
6: You went to Yankee Stadium, sorry. That was a 1-0 game you went to.
7: Friday night. Yeah.
6: Did you stay for the whole thing? Of course. How long did that game take? 1-0.
7: Under 3. About 2.5.
6: 2.5 hours. Yeah. That which is actually the perfect amount of time
7: it was
6: for
7: fine. It started about 7:30. Yeah, we were done by 10.
6: Yeah.
5: Το κοιτούσε, ας πούμε, και με τηλεφώνησε στον Πέτρο. Χρόνια πολλά, να χαίρεσε το γιο σου. Ευχαριστώ με την αγωνή μου.
6: Να σε καλά. All right, so listen, let's get to in English to start and then also in Greek. But yesterday, big news, between, Jerusalem and Greece, and so explain exactly what's going on.
5: Jerusalem and Athens.
6: In Athens in particular.
5: That sounds better.
6: Okay. We'll take the phone call and then we'll get to the discussion.
5: Alex, έφερα και την καργαλιέρα σήμερα. Έλα. Έμπαινε. Καλημέρα.
9: Γεια σου Κώστα, γεια σου Πέτρο.
7: Καλημέρα.
9: Ξέρεις, έχω δηλαδή, είμαι πολύ στεναχωρημένος, έχω μείνει από Τραχανά, I love Τραχανά. Σ' αρέσει εσένα Κώστα?
5: Βεβαίως μου αρέσει, αλίμονο.
7: Μπορώ να το φτιάξεις.
5: Εντάξει.
9: Περιμένω ότι η πεθαρά μου να μου φέρει.
5: Καλά, μα πας στη Μαρκέτα, υπάρχει, πουλάνε Τραχανά, ξέρεις.
6: I thought your πεθαρά went to Greece.
5: Θα τη φέρει πίσω Τραχανά.
6: Όχι, είχε πάει ένα suitcase.
9: Να μου φέρεις μία φανέλα τέλη να λέει I know Alex is one of my best listeners. No.
6: Yeah,
5: εντάξει.
9: Να σου πω, I was going to ask, do you think pickpocketing is a big problem in Athens? I saw, είδα σχόλια στο διαδίκτυο.
6: Το pickpocketing τώρα.
5: Κοίταξε, όταν πηγαίνεις σε πολλά που να είναι πολλοί κόσμος, βέβαια αυτό συμβαίνει από παλιά, ας πούμε. Εδώ θυμάμαι το 2004 είμαστε στη Μαδρίτη όταν κέρδισε η Ελλάδα το European Championship και με τον αδερφό μου είμαστε εκεί, ας πούμε, χαρές, κακό, όλοι γιορτάζανε. Πάμε και κάποιος πήγε να πάρει το πορτοφόλι του αδερφού μου. Αλλά η αστυνομία ήταν τόσο πόσο μυστική αστυφύλακες, τον τζακώσανε επί τόπου, δεν το πιστεύεις πόσο γρήγορα, μόνο τον τζακώσανε.
7: Ειδικά σε τέτοιες...
9: Γίνεται και εδώ όταν σε κάνουν pickpocket, they're called politicians,
6: Okay, Alex,
5: Alex, are you going to go and vote today?
6: Yeah, I'm going to vote after today's voting day. I want to remind myself.
5: Are you going to vote today?
6: Yeah.
5: Alex.
9: No, I'm okay. But anyway...
5: What do you mean you're okay?
9: What's that?
5: Why you don't exercise your rights, like to go and vote?
6: I want to urge each and every one, but if you're listening,
9: you something?
6: Vote.
9: There's a big thing here in Millis. I don't know if you saw it, it's not on the news. But there's a dentist that's picketing

0: All right, we are back. Παλιό.
1: Μάνος Χατζηδάκης.
0: Πολύ παλιό.
1: Πολύ...
0: πολύ, πολύ παλιό.
1: Όχι, εντάξει, όχι.
2: Εντάξει, δεν είναι και το 1934.
1: Μάνος Χατζηδάκης, ανεπανάληπτος.
2: Κοιτάξτε, το τραγούδι αυτό, εντάξει. Καταλαβαίνω, εσύ μόνο ακούς μόνο τρίο μπελκάντο. Και
1: αυτή καλά ήταν. Καλή ήταν. Αδερφή Κατσάμπα, τρίο μπελκάντο.
0: That's it. Anyway. Hold on, hold on. I'm going to turn this off.
1: Άμα να το βάλεις.
2: Βάλε το ρε παιδάκι μου τώρα μια και...
0: Όχι ακόμα, hold on. We'll put that on a little bit.
1: Τώρα μας έφτιαξε.
0: Έχουμε πρόβλημα. Το έχουμε.
2: Εντάξει, λέει ο προφέσορ, όλη η ζωή είναι μια μολυβιά, εντάξει.
1: Είναι η ζωή μια μολυβιά.
2: Μια μολυβιά, δεν βάζει τίποτα, ναι. Άσε ρε παιδάκι μου, τώρα μας τα λες πρωί-πρωί, πρώτη του μήνα να πούμε, εντάξει.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις.
2: Χρόνια...
1: Να σου πω κάτι, να σου πω κάτι. Αυτά που λέγαμε προηγουμένως, έτσι, αυτά που λέγαμε προηγουμένως, στην ανάλυση που κάναμε. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα παίρνει ένα οπλικό σύστημα, έτσι, 3,5 δισεκατομμύρια και μπορεί να υπάρχουν διάφορα ερωτηματικά. Έτσι. Η Ελλάδα πολλές φορές στην ιστορία της δεν χρειάστηκε οπλικά συστήματα, διότι η Ελλάδα είχε πάντα ψυχή. Δηλαδή και στην Αλβανία που πήγανε τότε εκείνοι που πήγανε, πήγανε εξυπόλυτοι και πολεμήσανε ένα από τους καλύτερους στρατούς. Ο λόγος Αλπίνη των Ιταλών, παρόλο που οι Ιταλοί, ξέρω εγώ, χάσανε στην Αλβανία, χάσανε γιατί ο Έλληνας είχε πάντα ψυχή.
2: Ναι, γιατί ας πούμε...
1: Ο Έλληνας, δύο από τα τελειώσει τη φράση μου. Και ο Έλληνας έχει πάντα ψυχή διότι έχει ψυχολογήσει τη ζωή και το θάνατο. Αυτό που λέει είναι η ζωή μια μολυβιά, δεν είναι το παίρνει κατάκαρδα, είναι η ζωή μια μολυβιά γιατί έχει αυτογνωσία τη ζωή και του θανάτου. Είμαστε φτιαγμένοι έτσι σαν λαός. Άρα εμείς δεν χρειαζόμαστε τα οπλικά συστήματα να αμυνθούμε. Ναι μεν χρειαζόμαστε, και δεν είμαι, ξέρω εγώ, ρομαντικός να σου πω ότι θα πρέπει να αφήσεις την Ελλάδα χωρίς οπλικά συστήματα, αλλά δεν μπορεί να θυσιάσεις πολλά πράγματα, γιατί η Ελλάδα έχει σταθεί με άλλους παράγοντες που αυτή τη στιγμή δεν τους βάζουμε στο ισοζύγιο, και εκείνο το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό που λέει και ο Τέντε όταν τελειώσαμε πριν το τραγούδι, έτσι. Μπορεί η Ελλάδα να ανταπεξέλθει σήμερα με τα 3,5 δις σε ευρώ που δίνεις, και το γεγονός ότι είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή που έχει τις σχέσεις που έχει με το Ισραήλ, έτσι, και είναι ερωτηματικό και ηθικό ερωτηματικό για πολλές χώρες αν θα έπρεπε η Ελλάδα να δώσει 3,5 δις σε αυτή την κυβέρνηση του Ισραήλ. Είναι μια άλλη συζήτηση.
2: Κάνω μια ερώτηση, Πέτρο.
1: Έτσι,
2: καταρχάς,
1: η οποία και αυτή πρέπει να γίνει.
2: Καταρχάς, αν κάποιος σου επιτεθεί και να πάρει τη χώρα σου, βεβαίως, ας πούμε, έχεις... you file, εντάξει. Και αυτό συνέβη το 1940, εντάξει. Ενώ οι Ιταλοί τους είπαν, κοιτάξτε, πρέπει να πάμε να πάρουμε την Ελλάδα. Είναι ακριβώς όπως είναι τώρα ο πόλεμος, όπως είναι ο πόλεμος στο Αφγανιστάν. Έστελνε τον στρατιώτη από το Οκλαχώμα. Τι δουλειά έχει να πάει να πολεμήσει στον Αφγανιστάν.
1: Κοίταξε, σε αυτό δεν διαφωνώ που λες, αλλά εκεί που διαφοροποιούμε αυτό που λες,
2: ότι εμείς είμαστε...
1: είναι ότι η συγκεκριμένη ομάδα Αλπίνη και οι συγκεκριμένοι που ήρθαν και πολέμησαν στην Ελλάδα, και οι Γερμανοί που κατέβηκαν, έτσι, παρόλο που πήραν το πρώτο ματσάκι, τον αγώνα τον έχασαν. Και τον αγώνα τον έχασαν οι Γερμανοί, γιατί το μάτς δεν τελείωσε με το που μπήκανε μέσα και πέσανε οι υπογραφές. Ο αγώνας τελείωσε στις 12 Οκτώβριου του 1944, όταν απελευθερώθηκε η Ελλάδα. Και απελευθερώθηκε η Ελλάδα διότι ήταν όλες οι ομάδες, από το ΕΔΕΣ μέχρι το ΕΑΜ, και είχαν αντίσταση. Έτσι. Σε αυτό πάνω μιλάω εγώ, δεν λέω κάτι άλλο. Αλλά σήμερα στην Ελλάδα, όταν βγάζεις αυτή την απόφαση, που είναι μια μεγάλη απόφαση και κατανοητή, σου έδωσε το περίγραμμα σε διεθνές σχέσεις, πως είναι μια κατανοητή απόφαση. Μπορεί να έχεις, ξέρω εγώ, διαφοροποιήσεις αν είναι φρόνιμη ή όχι από θέμα στρατηγικής. Αλλά αυτή τη στιγμή, και το συνδέω με το τραγούδι, είναι ότι εμείς σαν λαός έχουμε μια αυτογνωσία ιδιαίτερη όσον αφορά τη ζωή και το θάνατο. Και είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι μας παίρνει από κάτω, μας παίρνει, είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
2: Το τραγούδι αυτό, μην κοιτάς, η σημερινή νεολαία δεν σκέφτεται ακριβώς όπως σκεφτότανε. Το τραγούδι αυτό είναι 40 χρόνια.
1: Ναι, και παραπάνω, είναι, έτσι. Ναι. Αλλά ούτε και εμείς όταν ήμασταν νεολαίοι, εγώ, εσύ, σε διάφορες εποχές, σκεφτόμαστε όπως σκεφτόταν οι προηγούμενοι.
2: Ναι, έτσι, καλά, εννοείται.
1: Όλες οι νεολαίες φτιάχνουν το δικό τους αφήγημα. Και νομίζω ένα πράγμα από το οποίο μένει σταθερό είναι αυτό, ότι το αφήγημά μας σαν λαός δεν στηρίζεται απόλυτα στα όπλα, στηρίζεται και σε κάτι άλλο. Και νομίζω αυτό θα πρέπει να μπει στο ισοζύγιο που κάνουμε πολλές φορές. φορές. Γιατί άλλο το ένα να θαυμάζεις κάποιον για αυτό που κάνει και λες, α, κοίτα αυτοί ρίξανε το αεροπλάνο κάτω, γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς όταν έρχεται ο Τούρκος από πάνω. Έτσι και το θαυμάζεις αυτό. Και άλλο το γεγονός ότι έχεις και μια ηθική σαν λαός, που εσύ δεν έχεις πράξει ταυτόχρονα πράγματα σαν λαός. Δηλαδή, παρόλο που οι πειρασμοί για εμάς ήταν μεγάλοι, σαν λαός έχουμε πράξει και έχουμε σταθεί σε ένα πολύ καλό μέρος της ιστορίας. Και ελπίζω και οι επόμενες γενιές να κάνουν, να πράξουν το ίδιο.
2: Αλλά, τώρα κοιτάξτε, τα νέα τα παιδιά είναι, σκέφτονται λίγο διαφορετικά.
1: Όλοι
2: από
1: ναι.
2: Ό,τι σκεφτόμαστε εμείς.
1: Όλοι ναι.
2: Σου λέει, κοιτάξτε, τους αρέσει τώρα να, τι θέλεις να γίνεις, λέει. Rapper, τίποτα, ξέρω εγώ.
1: Ναι, τραγουδιστής.
0: Μάλιστα. Good luck.
1: Εντάξει, ήταν πάντοτε αυτό. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει.
0: I want to be a baseball player. I want to be a fireman.
1: Ναι, τρως μια καρπαζιά και ξαναεπανέρχεσαι. Να γίνει παίκτης του baseball.
0: I want to go back. I want to go back because I want to bring some clarity not only to myself.
2: Να μην παίξουν τα τραγούδια.
0: Να το παίξουμε πρώτα.
2: Exactly, γιατί τώρα μιλήσαμε, ας πούμε, τι είναι η ζωή. Είναι μια μολυβιά.
1: Μολυβιά είναι η ζωή.
2: Σε τρία λεφτά, μπαμ, τελειώνεις. Εντάξει.

0: δεν το τίμησε. Ήταν 12 φορές, 12 φορές το όνομά του μπήκε για Νόμπελ. 12 φορές. Και δεν το πήρε. Έτσι. Και δεν το πήρε τελευταίες φορές γιατί και το ελληνικό κράτος δεν τον υποστήριξε. Άρα ο Καζαντζάκης είναι μέρος, ξέρεις, είναι πώς έρχεται αυτό το «δεν φοβάμαι τίποτα, δεν ελπίζω τίποτα, είμαι ελεύθερος». Έτσι, το οποίο είναι μπλουζάκια στην Ελλάδα σήμερα. Όταν όμως έχει να κάνει με πράξεις, αυτό που είπαμε προηγουμένως, με πολιτικές πράξεις σήμερα, πού είναι ο Καζαντζάκης, πού είναι η νοοτροπία του Καζαντζάκη σήμερα σε αυτούς που τον διάβασαν και τον μελέτησαν. Είναι μια μεγάλη ιστορία.
1: Τώρα μου θυμίζεις τώρα, ας πούμε, το μεγάλο του Μάρκο τον Βαμβακάρη.
0: Εντάξει, είναι πως είναι λαϊκή. Μα κοίταξε να δεις.
1: Ο οποίος πέθανε, ας πούμε, ξέρεις, μπροκ.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και μετά από το θάνατό του, ας πούμε, έχει γίνει ο Πατριάρχης του Ρεμπέτικου.
0: Ναι, αλλά είναι η λαϊκή μας παράδοση, ο λαϊκός μας λόγος και η πεζογραφία μας και η ποίησή μας που μας έχουν κρατήσει σαν λαό. Είναι αυτό που λέει ο Ελίτης, θα διαλύσω την Ελλάδα, δώσε μου ένα καράβι και ένα μπέλι και την ξαναφτιάχνω. Έτσι, είναι αυτή η λαϊκή παράδοση. Και εμένα με πειράζει αυτό με τον τουρισμό σήμερα, με τον υπερτουρισμό, γιατί αυτό αλλοιώνεται. Είναι αυτό που έλεγε ο Κόντογλου για το χταπόδι. Όταν το βάλεις το χταπόδι στο κρασί, αλλοιώνεται και τελειώνει. Εμείς σαν λαός έχουμε αντισταθεί. Σήμερα είμαστε, μας κατακλείζει όχι η Τουρκία, μας κατακλείζει τα χίλια πράγματα που διαλύουν την προσωπικότητά μας σαν λαός. Εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και αυτό, ό,τι ασπίδες και να βάλεις του Αχιλλέα, νομίζω ότι είσαι στην Αχίλιο Πτέρνα αυτή τη στιγμή.
1: Αφού κοιτάξτε, μισή Ελλάδα την 40% την ορίζουν ξένοι. Είναι, η Ελλάδα είναι για πούλημα, ας πούμε, με τον Golden Visa και τα λοιπά.
2: Can we go back to...
0: Όπου θέλεις πάνω.
1: Ναι.
2: Yeah, I still want to get some understanding of this deal.
1: 3,6 δισεκατομμύρια euro, δηλαδή σχεδόν 4 δισεκατομμύρια.
2: For a defense system, shall we call
1: which
2: it?
1: Is questionable. Which is questionable.
2: Yeah. You know, yeah. So was this something that's being worked on and we just didn't know about it? Or did this sneak up and was this expected? So
0: no, I think Defense Minister Dendias has been talking about this for at least a couple of years, if
2: years.
0: Not longer.
2: Okay. Yeah.
0: Yeah, for years.
2: Okay.
0: And this is, you know, this is sort of like, you know, this,
1: yeah, the
0: this
1: general
0: is a changing, the ones there's a changing environment in the Eastern Mediterranean, right? And the changing environment in the Eastern Mediterranean is like, who's going to really, you know, gain supremacy now that the U.S. appears to be in retreat or withdrawal, as you want to say it. So Israel and Turkey are two countries that definitely have the capacity and have the drive. They want to be hegemonic powers in the region. Now Greece, you know, in my estimation, has the best location. We don't necessarily see it as Greeks, but both of those countries have seen our location and want part of the location. Turkey without the Aegean Sea is nothing. You need the sea.
2: Yeah, you need to access.
0: Right?
2: Yeah.
0: You need the sea. And it's not access. I'm sounding too nationalistic today, but we have a long inheritance. And our long inheritance is not the borders. Our long inheritance is the sea. We are the seafaring people. Like today, right? The country that has the biggest commercial fleet in the world is Greece.
2: Mm-hmm.
0: We have a bigger fleet in tonnage than China. Than the United States.
2: Think about that, small country.
0: Yeah. Amazing. Mm-hmm. But that's your inheritance. So when Turkey says, Galazia Patrida, Mavi Vatan, θέλει να σου πάρει τη θάλασσα. They want to take sea away
2: There's
0: from
2: reason,
0: you. And it's going now, it's teaching their kids that the Aegean Sea is no longer
1: the
0: Aegean Sea.
1: It's
0: the island sea. It's our sea.
2: Yeah, I mean, they're
0: right?
2: pulling basically the same thing that Trump's doing with Lake Ontario.
0: It sounds silly today.
2: Gulf of Mexico.
0: Okay, it sounds silly today. 20 years from now, that's how it's going to be. Because we learn all the things that we learn them in elementary school. I started the show today telling you a little poem that I heard, I don't even know, when the fourth or third grade in Greece, right? You talk about Columbus because you learned the little poem of Columbus.
2: Yeah, in 1492, Columbus lost his shoe.
0: You know, next month, when it's like, you know, Indigenous Peoples Day, to us, it says, what? It's always been Columbus Day. Well, 20 years from now, it's not always going
1: to
0: be Columbus Day.
1: They're trying to change it.
2: Well, everybody's trying to change everything.
1: In Rhode Island already.
0: And that's how the narratives
1: the statue
0: are created.
1: Of Columbus.
0: Memory is built every day. And it's built in schools, and it's built in all kinds of different ways. And I think that's what we have to watch out. The shields, okay. I mean, we can have geopolitical discussions about this. And, you know, I can tell you whether it's a good move, defensive move or not. I think we're in an arms race right now in the Aegean. Mm-hmm. And some of it has to do with us, and some of it has has to do
1: so let me ask
0: is,
1: you,
0: is

0: Μαντό, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελέτιος.
1: Και ο Μελέτιος.
2: Και ο Μελέτιος.
1: Γιατί σήμερα Μελέτιος.
0: Yeah. Μελπομένη, Μόσχο, Ουρανία, Πανδώρα, Πινελόπη, Πολυμνία, Πολυνίκη, Πολυτίμη, Ραλία, Ράλη, Σαπφό, Σιμεών.
1: Σοβαρολογείς.
2: Και Σιμεών. Σήμερα μόνο.
0: Δεν νομίζω να είναι σε αυτή τη. Δεν γιορτάζει σήμερα.
1: Γιορτάζει ο πρόξενος ο Σιμεών.
0: Ο Σιμεών ο δικός μας.
1: Τερψιχώρη,
0: Θάλια, Θεανό και Θεονύμφη. Αύριο γιορτάζει ο Μάμας.
2: Ο Μάμας.
0: Αλλά αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι στις 24 του μηνός γιορτάζει ο Κόπρος.
1: Ο Κόπρος.
2: Δεν έχω καθόλου ιδέα να σου πω την τι θα πει Κόπρος.
0: Γουρούνι.
2: Γουρούνι. Ρε το κόπρο.
0: Η κοπρίτης.
1: Η κοπρίτης.
2: Yeah. Is that a pig master? Is that the guy? Is he the guy that watches the pigs, or is it a pig?
0: Κόπρος is a pig. What is it? Is the name? Κόπρος.
2: Κόπρος. What's your name translate to?
0: Είναι πως το λέει, εντάξει.
1: Κοπρίτης.
2: Ωραία.
1: Κοπρίτης είναι αυτοί που κάθονται, δεν κάνουν τίποτα, λέει, κοίταξε. Έχω λέει.
2: Ωραία.
1: Ο γιος είναι κοπρίτης.
2: Δηλαδή κάθεται
1: δεν
2: και
1: δεν κάνει τίποτα.
2: Τίποτα δεν κάνει. Τεμπέλης.
0: Κυφίνας, κοπρίτης.
1: Κυφίνας είναι κυφίνας.
2: Αναλόγως τεμπέλης.
0: Τεμπέλης. Ναι.
2: Τεμπέλης. I love that word.
0: Εσύ. Μα κάνεις τίποτα για την μπλουζάκια να λέει τεμπέλης μπροστά.
1: Λοιπόν, παιδιά, δεν μου λες, είχατε ποτέ καμία γειτόνισσα ωραία στη δουλειά σας?
0: Γιατί καλή.
2: Ας τα πούμε ίσια.
1: Συγγνώμη.
2: Και ποιος δεν είχε.
0: Γιατί καλή.
2: Και ποιος δεν είχε.
0: Καλή γειτόνισσα αυτό θα βάλει.
2: Ας τα πούμε.
1: Ας τα ακούσουμε.
2: Και ποιος δεν είχε.
1: Ο Άκη πάνω. Άρε μαγιά.

0: Stapleton Floral has been a family tradition in Boston and the surrounding areas for over 35 years. The Tsaousides family has grown within the community during their most significant occasions and have developed lasting friendships. Their team of floral designers work closely to provide exceptional service. With two locations, South Boston on East Broadway and a 10,000 square foot design studio, Stapleton Floral, for all your floral needs. Seasonal get well, new baby, sympathy, and gift baskets, and for weddings, corporate, and trade shows. Think flowers, think Stapleton. Call the Tsaousides family at 617-269-7271.
1: Εστιατόριο Άστι στο Μάσφι Κόμον και στο Main Street στο Falmouth Center. Καινούριο όνομα, ίδια ιδιοκτήτρια οικογένεια και ίδια κουζίνα. Η οικογένεια Μαρκαντώνη εξακολουθεί να σας σερβίρει της καλύτερης ποιότητας φαγητά 7 ημέρες την εβδομάδα, lunch και dinner. Κάθε Σάββατο βράδυ, ζωντανή μουσική και στα δύο καταστήματα. Εστιατόριο Άστι.
0: Hungry? Fate che fate. Check out Cosmos at 944 Main Street in Walpole. Owned and operated by the Petropoulos family, Stavro and Angelo and their mother Maria. And Cosmos now has new hours. Check them on out Tuesdays through Thursdays from 4 to 10 p.m., Fridays from 4 to 11 p.m., and now open for lunch on both Saturday and Sundays as well as dinner. 12 noon to 11 p.m. on Saturday, 12 noon to 10 p.m. on Sundays. Cosmos. Get out there and enjoy a great Greek meal.
1: Ο χειρουργός οφθαλμίατρος Σάβας Αραγάς και το ιατρείο του Eye and Laser Center στο Somerville της Μασαχουσέτης παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επίπεδο οφθαλμολογικών εξετάσεων, θεραπείων και χειρουργικών επεμβάσεων. Με πάνω από 46 χρόνια εμπειρίας, ο Σάβας Αραγάς παρέχει τις υπηρεσίες της διάγνωσης, της θεραπείας και της παρακολούθησης ασθενειών και παθήσεων. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα και επισκεφτείτε τον στο 413 Highland Avenue στο Somerville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 617 623 1900.

Εσύ τι να μου πεις που έχασα για σένα τα καλύτερα μου χρόνια. Εσύ τι να μου πεις που λέρωσες με ψέματα

WNTN AM 1550 and WNTN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNTN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNTN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες, εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στο Νεπάλ, ο απολογισμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει τους χιλίους και χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται ακόμη. Η καταστροφή βέβαια είναι το κάτι άλλο. Στη Βοστόνη καταφθάνουν σήμερα οι περισσότεροι φοιτητές από όλη την Αμερική και το πρώτο λάθος που κάνουν είναι να οδηγάνε το φορτηγό με τα ρούχα τους και το κινητό νοικοκυριό τους στο Storrow Drive. Όταν οδηγάνε στο Storrow Drive και στο Memorial, ενώ πολλές ταμπέλες το απαγορεύουν λόγω ύψους και εκεί ξυλώνουν τη σκεπή του φορτηγού. Η βροχή θα κοπάσει απόψε στη Βοστόνη με συννεφιά και 60 βαθμούς και αύριο Τετάρτη συννεφιά με περίπου 70. Το πλήρες δελτίο αργότερα. Απόψε θα ανοίξω το μουσικό μέρος του προγράμματος στο πρώτο ημίωρο με την αείμνηστη μεγάλη καλλιτέχνη μας, την Δούκισσα. Δούκισσα Φωταρά. Γεννήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου του 1941 και πέθανε 30 Σεπτεμβρίου το 2010. Σε ηλικία 69 χρονών, από καρκίνο κι αυτή. Δυστυχώς. Αλλά αϊθαλής, μπριόζα και πάνω απ' όλα μια φωνή που έγραψε τη δική της ιστορία στο λαϊκό τραγούδι, ερμηνεύοντας τραγούδια πολύ σημαντικών συνθετών. Όσοι είστε πάνω από 39 χρονών, τα θυμάστε, τραγουδίστε μαζί μας.

Να σας υπενθυμίσω τώρα όλους τους αγγελοδότες μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο μας Αουσέντης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Μίγκλαν Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούλας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομίρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Hotos, Feta, Manouri και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Για να πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεπιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστορα στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινιάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσουν θερμά τους αδερφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το

τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7 καθάνα τα λαϊκά τραγούδια. Απόψε στο ημίωρο θα ακούσουμε μερικά από τα μεγάλα τραγούδια του Βαγγέλη Περπινιάδη. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Μια σύντομη ματιά στα κοινωνικά μας νέα, εδώ στη Μίζωνα Αγωστόνη, το ετήσιο τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Γεωργίου του Λιν θα λάβει χώρα το Labor Day Weekend, όπως κάθε χρόνο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Αναγύρων του Μάρμπορο Μασαχουσέντης θα λάβει χώρα και αυτό το Labor Day Weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο δικό τους χώρο 9 Central Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Και το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Καθεδρικού Βοστόνης και Νέας Αγγλίας θα λάβει χώρα Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Καθήλο Σέντα στο Brookline, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Και ο ετήσιος ραδιοφωνικός έρανος του Ελληνικού Μαγειροκομείου θα λάβει χώρα Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου. Και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Αφιέρωμα λοιπόν στην Δούκισσα, απόψε στο μέρος αυτό της εκπομπής. Η καριέρα της άρχισε σε ηλικία μόλις 12 ετών ως χορεύτρια αρχικά, ενώ η πρώτη της δισκογραφική εμφάνιση έρχεται ένα χρόνο αργότερα. Την πρώτη της προσωπική δισκογραφική δουλειά την κάνει στο 1956. Ακολουθούν συνεργασίες με τους μεγαλύτερους λαϊκούς συνθέτες. Η φωνή της δίνει πνοή σε μερικά από τα αργότερα και πιο διαχρονικά λαϊκά τραγούδια. Άνθρωποι είμαστε που πας χωρίς αγάπη, για να μνήσεις, θέλω τα όπα μου. Αξιοσημείωτη και η πορεία της και στη μεγάλη οθόνη σε ρόλο ηθοποιού, όπου πρωταγωνίστησε σε σειρά ταινιών, κυρίως μελοδραματικών, τη δεκαετία του 60. Άλλωστε, η επαγγελματική και προσωπική της σχέση με τον Τόλι Βοσκόπουλο απασχόλησε αρκετές φορές τον τύπο της εποχής. Η Δούκισσα παντρεύτηκε 2 φορές και απέκτησε 2 γιους. Ήταν μία από τις αγαπητές τραγουδίστριες στο χώρο της, με τους συναδέλφους της να έχουν να πούν μόνο καλά λόγια για εκείνη. Με απίστευτο θάρρος και αξιοπρέπεια αντιμετώπισε και το πρόβλημα υγείας της που την ταλαιπώρησε τα τελευταία χρόνια. Στα 69 της χρόνια αφήνει πίσω μια γεμάτη ζωή και μια πολύτιμη παρακαταθήκη για το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Δούκισσα, Φωταρά.

Λούκισσα. Είχε γεννηθεί 8 Φεβρουαρίου το 1941 και πέθανε 30 Σεπτεμβρίου το 2010. Μας άφησε όμως πολλά υπέροχα τραγούδια.

5:34 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM μέχρι τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο δυνατόν τιμές, έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Νέα Αγγλία. The Moolah's Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυσταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε στο The Sphina Restaurant θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Moscow Fine Wine στο Somerville, ο Chris Λιάνος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα liqueurs, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Moscow Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας ένοχοι κηρύχθηκαν από το τριμελές πλημμυρικό δικείο Αθηνών οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους της υπόθεσης Όπε Κέμπε στην Κρήτη, με ποινές από 1 έτος έως 2 έτη και με χρηματική ποινή ανάλογα με το ποσοστό ενοχής. Στα παγκόσμια νέα, στο Νεπάλ ο απολογισμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει τους χιλίους και χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται. Στην Αμερική μας, τι έχουμε στην Αμερική μας, ο πρόεδρος Τραμπ ανέβασε από χθες στον ιστό του True Social ένα ψεύτικο AI βίντεο που δείχνει έναν Αμερικανό πιλότο πολεμικού ελικοπτέρου να βομβαρδίζει το νησί Κάρκ του Ιράν. Μπαίνουμε σήμερα στο φθινόπωρο και η μετεωρολογική υπηρεσία μας λέει η βροχή θα κοπάσει απόψε με συννεφιά και 60 βαθμούς, σημίζουν από στόνη, και αύριο Τετάρτη συννεφιά με περίπου 70. Ναι, μπαίνουμε σήμερα στο φθινόπωρο. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα. Και συνεχίζω αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη, τραγούδια που είναι από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 54 και τα 3, το πρώτο σύνδεση του Νίκου Γούναρη με στίχους Νίκου Βατσέα, ηχογραφήθηκε μαζί με, και, όχι μαζί αυτό, και με τη Μαρίκα Νίνου ξεχωριστά. Εδώ το εμπνεύει ο ίδιος ο Γούναρης. Πάμε στα μπουζούκια.

Σύνθεση του Γιώργου Μουζάκη το επόμενο, με στίχους Ασημακόπουλου, Σπυρόπουλου και Παπαδούκα από το 54. Πού θα με πας, λέει το τρίο κιτάρα. Μα πού αλλού, νομίζω και αυτό πάει στα μπουζούκια.

Μάλιστα. Και το τρίτο, σύνδεση του Γιώργου Μουζάκη για αυτό. Με στίχους Γιώργου Γιαννακόπουλου από το 54. Η Βαλίτσα με τη Μάγια Μελάγια και το δύο κιτάρα.

6 παρά 11 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, φλαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077. Και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Στο επόμενο δεκάλεπτο περίπου έχω ένα special αφιέρωμα απόψε. Βλέπω στο ιστορικό ημερολόγιο πως σαν σήμερα 1η Σεπτεμβρίου το 1922 η Σμύρνη καταστρέφεται ολοσχερός από τους Τούρκους, βέβαια. Μέρα μνήμης του ελληνισμού.

σημερινά είχα τραγούδια, ακούσαμε στο μέρος αυτό της εκπομπής, σημειώνοντας την ιστορική μέρα του 1922, 1η Σεπτεμβρίου, που η Σμύρνη καταστράφηκε ολοσχερός από τους Τούρκους, μέρα μνήμης του Ελληνισμού, και είπαμε εδώ στην εκπομπή, το λέμε συχνά, ένας λαός που ξεχνάει την ιστορία του είναι καταδικασμένος στην αφάνεια.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αγουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Ρουβίε, το Λίνφιλντ, το Avon και το Σίτσουετ. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη απόψε, καθώς προείπα, θα ακούσουμε μερικά από τα υπέροχα λαϊκά τραγούδια του αείμνηστου Βαγγέλη Περπινιάδη. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, του οποίου το βιβλίο συνεχίζει τις καλές πωλήσεις στο ίντερνετ με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, A Memoir. Θα το βρείτε στο Amazon και άλλα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσω στα παιδιά και στα γόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

Τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής. Ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, ένοχη κηρύχθηκε ένα από το τριμελές πλήμερη δικείο Αθηνών οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Με ποινές από ένα έτος έως δύο έτη και με χρηματική ποινή ανάλογα με το ποσοστό ενοχής. Στα παγκόσμια νέα, μάλλον έχουμε κι άλλα νέα Ελλάδας, στο 3,7% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, μία μονάδα πάνω από τον Ιούλιο, βασικός φρέχτης η ενέργεια σύμφωνα με την Eurostat. Το έκτο θερμόμετρο, το έκτο θερμότερο καλοκαίρι από το 1940 ήταν το φετινό για την Ελλάδα, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στα παγκόσμια νέα, η εικόνα της καταστροφής στο Νεπάλ γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη, 7η συνεχόμενη μέρα από τις φωνικές πλημμύρες. Ο απολογισμός των θυμάτων έχει ξεπεράσει τους 1.000, περίπου 600 εργάτες είναι εγκλωβισμένοι σε σύραγγες κατασταμένων υδροηλεκτρικών σταθμών και χιλιάδες άνθρωποι αγνοούνται. Νέο μήνυμα για την ενίσχυση των σχέσεων Άγκυρας και Μόσχας έστειλαν ο Ερντογάν και ο Πούτιν.

να βομβαρδίζει τον Σικάργ, όπου είναι το μεγάλο δηληστήριο και αποθήκη πετρελαίου του Ιράν. Εάν πραγματικά αυτό είναι το πρόγραμμά του και όνειρό του, Θεός να μας φυλάει, εμάς και το Ιράν και όλο τον κόσμο. Στα τοπικά μας νέα, στο δικαστήριο Μασαχουζέτη στο Πλήμωθ, η ένορκη στην υπόθεση της παιδεκτόνου Λίντζι Κλένσι δήλωσαν στον δικαστή ότι τρεις μέρες τώρα βρίσκονται σε αδιέξοδο και εκείνος τους συμβούλεψε να συνεχίσουν τις διαβουλεύσεις. Σήμερα καταφθάνουν στη Βοστόνη οι περισσότεροι φοιτητές από όλη την Αμερική και το πρώτο λάθος που κάνουν είναι να οδηγάνε το φορτηγό με τα ρούχα τους και το νοικοκυριό τους στο Storrow Drive και στο Memorial Drive, ενώ πολλές ταμπέλες το απαγορεύουν λόγω ύψους και εκεί ξυλώνουν τη σκεπή του φορτηγού. Η βροχή θα κοπάσει απόψε στη Μίζωνα Βοστόνη με συννεφιά και 60 βαθμούς, αύριο Τετάρτη συννεφιά με περίπου 70 βαθμούς και το επίσημο ημερολογιακό φθινόπωρο αρχίζει την 21η Σεπτεμβρίου, αλλά σήμερα μπαίνουμε στο μετεωρολογικό φθινόπωρο και μάλιστα με βροχή και μέτρια θερμοκρασία. Καλά κρασιά λοιπόν. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Μου έφαγε το άλλο. Εντιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is more for your dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέτη προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημιιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Στα κοινωνικά μας νέα, εδώ στη Μίζωνα Βοστόνη, το ετήσιο τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Γεωργίου του Λίν θα λάβει χώρα το Labor Day Weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στο χώρο του εκεί στο 54 South Common Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα. Και διασκέδαση με την ορχήστρα Φωτιά το Σάββατο βράδυ και την ορχήστρα Ορφέας την Κυριακή το βράδυ. Όλες τις άλλες ώρες θα παίζουν την ελληνική μουσική οι DJs Χρήστος και Ζάντρος. Περάστε! That's the annual three-day Greek festival of the St. George community of Lynn, coming up on Labor Day as usual, Friday, Saturday and Sunday, September 4th, 5th and 6th, at their grounds, South Cromwell Street, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Το ετήσιο τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίου Αναργύρων του Marlborough θα λάβει χώρα για αυτό το Labor Day weekend, Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 4.

και το ετήσιο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας καθαρικού επαγγελματισμού Βοστόνης και Νέας Αγγλίας θα λάβει χώρα Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο καθήλιο Σαντά στο Brookline 162 Goddard Avenue. Όπως κάθε χρόνο θα προσφέρουν μια ποικιλία από νόστιμα ελληνικά φαγητά φτιαγμένα με πάθος, αγνά ελληνικά υλικά και με τις παραδοσιακές συνταγές των γιαγιάδων μας. Οι κυρίες της Βιλοπτόχου θα έχουν ετοιμάσει σπιτικά παραδοσιακά γλυκά, τα οποία μπορείτε να συνοδεύσετε με ελληνικό καφέ ή φραπέ από το καφενείο τους. Στη συνέχεια μπορείτε να ψωνίσετε στις μπουτίκ που θα στεγάζονται στον ευρύχωρο χώρο του ΧΟ, ας μην ξεχνάμε την παραδοσιακή ταβέρνα κάτω από τα Αστέρια, όπου μπορείτε να μεταφερθείτε νοερά στην Ελλάδα, απολαμβάνοντας λασταριστό γύρο ή φρέσκους μεζέντες με ούζο, τσίπουρο, κρασί ή με μια παγωμένη μπυρίτσα. Και τις τρεις μέρες θα προσφέρουμε παραδοσιακή μουσική με την ορχήστρα Ορφέας, με τα τραγούδια της, η οποία θα μας μεταφέρει σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας μας και θα μας εμπνεύσει να χορέψουμε κάτω από την ευρύγωρη τέντα. Το Σάββατο και την Κυριακή θα απολαύσουμε ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς από τη χορευτική ομάδα της Μητρόπολης Βοστόνης. Για τα παιδιά θα έχουν διάφορες δραστηριότητες. Θα έχουν και πλούσιο λαχιοφόρο. Υπάρχει και άφημος χώρος για στάθμευση αυτοκινήτων με είσοδο γενικά δωρεάν. Ελάτε λοιπόν στο Φεστιβάλ του Καθαρικού 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. That's the annual cathedral of the Annunciation of New England. 3-day festival, Friday, Saturday and Sunday, September 18th, 19th and 20th at the Cathedral Center in Brookline. 4 to 10 on Friday, 12 to 11 on Saturday and 12 to 7 on Sunday with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Peraste! And the Hellenic Nursing Home Annual Radiothon will take place on Sunday, November 8th, Friday, November 13th,

Sunday, November 15th, on Ted's program and my program here on WNTN. And, of course, we urge you to call in and make your pledge. Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι 3η 1η Σεπτεμβρίου, αρχή της Ινδίκτου, Σιμεών στη Λίτου και Ιησού του Ναβί. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 19η Αυγούστου, Ανδρέας Στρατιλάτου και Ευτυχιανού Μάρτυρος. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζοντες στην ονομαστική τους. Βέβαια, έχουμε πολλούς και πολλές. Πρωτού πάμε στους εορτασμούς, λέμε αρχή της Ινδίκτου. Το ημερολόγιο της Ελλήνης Ορθόδοξης Εκκλησίας, δηλαδή αρχή του χρόνου, δηλαδή πρωτοχρονιά, δηλαδή εκκλησιαστικό New Year. Το ίδιο λέει στις 14 Σεπτεμβρίου και το παλαιό ημερολόγιο και την 1η Ιανουαρίου και 14 Ιανουαρίου και τα δύο γιορτάζουν την περιτομή Ιησού Χριστού και τη γιορτή Βασιλείου του Μεγάλου και όχι πρωτοχρονιά. Σήμερα λοιπόν δεν το λέμε και πολύ δυνατά, για να μην χαρακτηριστούμε ως ethnics, ενώ σε λίγες μέρες, τώρα το Σεπτέμβριο, οι Εβραίοι θα γιορτάσουν την πρωτοχρονιά τους πανηγυρικά και δημοσίως και οι Κινέζοι προς το τέλος του Ιανουαρίου, σύμφωνα με το δικό τους ελληνιακό ημερολόγιο, επίσης πανηγυρικά και άλλες μηνότητες το δικό τους. Αυτά για κάποιες ελευθερίες που λέμε ότι έχουμε στην Αμερική. Το ιστορικό ημερολόγιο μας λέει πως σαν σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, το 1897 άνοιξε ο υπόγειος σιδηρόδρομος της Βοστόνης το πρώτο μετρό στη Βόρεια Αμερική. Το 1911 με ενθουσιασμό και συγκίνηση υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θωρικτό Αβέροφ που κατέπρεψε στα φαλυρικά νερά. Το 1914 πέθανε στο ζωολογικό κήπο του Σινσινάτι η Μάρθα, το τελευταίο γνωστό ταχυδρομικό περιστέρι. Το 1915 γεννήθηκε ο Κεν Άστον, Άγγλος διαιτητής ποδοσφαίρου, εφευρέτης της κίτρινης και της κόκκινης κάρτας του ποδοσφαίρου. Μάλιστα. Το 1922 η Σμύρνη καταστρέφεται ολοσχερός. Το 1923 σεισμός 7,9 ρίχτες στην Ιαπωνία καταστρέφει εντελώς τη Γιοκαχάμα, τουλάχιστον 142.000 άνθρωποι νεκροί και 2,5 εκατομμύρια μένουν άστεγοι. Το 1930, σαν σήμερα, ο Έντισον κάνει στις ΗΠΑ την πρώτη πειραματική δοκιμή ηλεκτροκίνητης επιβατικής αμαξοστοιχίας, εκτελώντας το δρομολόγιο από το Hoboken μέχρι το Montclair, New Jersey. Το 1939 η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία και αρχίζει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Το 1945 με την παράδοση της Ιαπωνίας λύγει και επίσημα ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Το 1984 παραιτείται από την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ο Ευάγγελος Αβέροφ. Η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος εκλέγει νέο αρχηγό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη με 70 ψήφους έναντι 40 που έλαβε ο Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος. Ο κ. Μητσοτάκης βέβαια το 1990 εξελέγει πρωθυπουργός για 3 χρόνια με τη μοναδική κατσίκο ψήφο. Ο Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία, ήδη σε νέο κόμμα το οποίο δεν προχώρησε, αλλά τελικά αναδείχθηκε ο καλύτερος πρόεδρος της Δημοκρατίας της Ελλάδας. Σωστή επιλογή του Ανδρέα. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Κότο μηνιά λοιπόν. Καλό μήνα σε όλους μας. Και πρωτοχρονιά να πούμε. Καλό χρόνο σε όλους μας.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Συνεχίζω τώρα με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα, απόψε θα ακούσουμε Βαγγέλη Βερβινιάδη.

Ο μεγάλος αυτός λαϊκός τραγουδιστής και συνθέτης γεννήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου του 1927 στην Κοκκινιά και πέθανε στις 12 Μαΐου του 2003 από καρκίνο. Ήταν γιος του παλιού και διάσημου ρεμπέτη Στελάκη Περπινιάδη. Έκανε τα πρώτα του βήματα ως ψάλτης στην Οσία Ξένη της Κοκκινιάς και το 1947 πέρασε στο τραγούδι από τα ταλέντα του Μίμη Τραϊφόρου. Γρήγορα καθιερώθηκε στο λαϊκό και το δημοτικό τραγούδι με μεγάλες επιτυχίες. Γύρισε κοντά μου, δεν θέλω παλάτια και λεφτά κλπ. Κλπ. Ερμήνευσε και τραγούδια έντεχνων συνθετών. Πολλών άλλων συνθετών. Παμακάρη, Τσιτσάνη, Μπαγιαντέρα, Παπαϊωάννου και πάει λέγοντας. Το πρώτο τραγούδι που φωνογράφησε ο Βαγγέλης Περπινιάδης ήταν το «Σουρουπόνι» του Κώστα Καπλάνη το 1953 σε δίσκο 78 στροφών όταν έκανε σεγόντο στην Άννα Χρυσάφη. Από το 1955 φωνογραφεί δικές του συνθέσεις που γίνονται επιτυχίες. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες του όλων των εποχών ήταν τα «Νέα της Αλεξάνδρας» του Κώστα Γιαννίδη το 60 και «Ένας κύκλος και μια κούκλα» το 64, δικό του τραγούδι. Στη δισκογραφία και στο πάρκο είχε κοντά του ως δεύτερη φωνή τις τραγουδίστριες Βούλα Γκίκα, Έλλη Γκίλα, Άννα Μπέλλα, Ρία Νόρμα, Ρία Κούρτη και άλλες. Επίσης, επί 50 χρόνια τραγουδούσε και διασκέδαζε το λαό στα πανηγύρια της Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδας. Έκανε και το γύρο του κόσμου και τραγούδισε για τον ελληνισμό σε Αμερική, Αυστραλία, Καναδά και Ευρώπη. Ο Βαγγέλης Περπινιάδης πέθανε στις 12 Μαΐου του 2003 ύστερα από μάχη με τον καρκίνο. Στο προκέφαλό του τις τελευταίες στιγμές ήταν η σύζυγός του, τα 5 του παιδιά, 2 γη και 3 κόρες, 14 εγγόνια και 2 δισέγγωνα. Να ακούσουμε λοιπόν Βαγγέλη Περπινιάδη. Όσοι είστε πάνω από 39 χρονών τα θυμάστε, τραγουδήστε μαζί μας.

Είσαι γυναίκα του Μπελά. Το επόμενο, σύνθεση του Γιάννη Παπαϊωάννου, ερμηνεύει ο Βαγγέλης Περπινιάδης. Εδώ στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Άλλη μια σύνθεση του Μπάμπη Μπακάλι. Με τον Βαγγέλη Περπενιάδη.

0: llamas? Garzón, per piata.
1: ¡Amesos!
2: Άλλη μια σύνθεση του Πάμπη Μπακάλι. Φέρε άλλα τόσα πιάτα. Θα τα σπάσουμε.

Και θα κλείσουμε το απόψινό αφιέρωμα στο Βαγγέλη Περπινιάδη με ένα τραγούδι από την συναυλία που έγινε εις μνήμη του σχεδόν 2 μήνες μετά από το θάνατό του, 9 Ιουλίου του 2003, στο Λυκαβητό, με πολλούς καλλιτέχνες που τίμησαν τη μνήμη του. Μία από τους καλλιτέχνες αυτούς, η Μαριό. Με ένα τραγούδι του Περπινιάδη, βέβαια.

Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ που τιμάτε σήμερα ένα μεγάλο τραγουδιστή, ένα δάσκαλο του λαϊκού τραγουδιού, τον Βαγγέλη Περπινιάδη. Είναι παρόν.

Απόψε εδώ στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη, τους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Να υπενθυμίσω το φεστιβάλ του Αγιώργη στο Λιμ αυτό το weekend, Labor Day weekend. Να υπενθυμίσω και το φεστιβάλ του Συνόδητος Αγίων Αναργύρων του Μάρμπορο αυτό το weekend και το φεστιβάλ του Καθολικού Βοστόνης 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, καληνύχτα, καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί. Γεια χαρά!